0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Και έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσαι, γιατί πάει και βρήκε και παρές και πάει.
8: Και πάω.
2: Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε, ρε Έλενα.
3: Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
4: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
5: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλα να πάρεις.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
4: Μας έδωσε μπόνο.
6: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
7: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
8: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένανε. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
6: Έχεις ουφ.
2: Έχω 50.000.
9: Τέλεια, είμαι το μωρό.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι.
3: Πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου. Ξέρεις, θα κάνω.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
1: Αλλά.
2: Ναι.
3: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά.
1: Το φαντάζεστε αυτό?
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
2: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι. Ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι κι εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
7: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
3: Γιατί δεν το βάζεις στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
8: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού με τα συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: θερμόαιο.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
7: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Πρωινό Τετάρτης 22 Ιουλίου, Βασίλης και Αναστασία, πιστοί στο ραντεβού μας.
8: Ωραία Τετάρτη να έχουμε. Έρχεται και λίγο πέσιμο της θερμοκρασίας.
7: Θα έρθει δηλαδή... η δροσούλα, θα έρθει λίγο. Εντάξει.
8: Τι ήταν αυτό το πράγμα χθες.
7: Καιρός ήταν.
8: Εντάξει. Δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα, αλλά ωραία και εμείς μέχρι τις 11 να μας κάνετε παρεούλα.
7: Έτσι, εννοείται μαζί μας και η Waterland που όπως είπαμε και θα λέμε συνεχώς, δεν θα βαριόμαστε ποτέ. Είναι ο παράδεισος της διασκέδασης, ο παράδεισος της δροσιάς.
8: Παιδιά, είναι μια όαση δίπλα στην πόλη, στους αγαπημένους ταγαράδες και προσφέρει και δωρεάν μεταφορά. Σημαντικό. Από το κέντρο στους ταγαράδες και τούμπαλι.
7: Μην ξοδέψεις, κάψουμε, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, εννοείται τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών είναι και σήμερα εδώ στο 96,8 Velvet. Ξεκινάμε με Survivor, Santana και Bruce Springsteen και όταν επιστρέψουμε ταυτότητα σημερινής ημέρας.

0: The Boss, Bruce Springsteen, Dance in the Dark, και η τραγουδάρα αυτή είναι εδώ στο 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε κι εμείς, πρωινό Velvet, μαζί με τις ανώτερες σχολές Delta. Κάνε το Delta βήμα, γιατί αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις στην αγορά εργασίας.
1: Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, ενώ το Γραφείο Σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι και την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Ανώτερες σχολές Delta, Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους, delta36.gr και στο τηλέφωνο 2310-2263-18.
0: Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου, και λέμε χρόνια πολλά στην Μαγδαληνή, στον Μαγδαληνό.
1: Αχ, να το χαιρόμαστε το μαγδάκι μας, το καλό μας το παιδί.
0: Στη Μαρκέλα και στον Μάρκελο.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους.
1: Αχ.
0: Και Παγκόσμια Μέρα Εγκεφάλου.
1: Αχ, αχ, ναι. Πολύ δεν έχετε. Πολύ δεν έχετε.
0: Σαν σήμερα το 1894, το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο διεξάγεται στη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Οι συμμετέχοντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι μέχρι το Ρουέν. Ο Κόμις Ντεντινιόν καταρρύπτει το μέσο όριο ταχύτητας με ταχύτητα 22,5 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Πάπα! Πάπα!
0: 1987, πρωτοφανής καύσωνας, λέει, με συνδυασμό υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι τις 29 Ιουλίου η θερμοκρασία, λέει, θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς. Με αποτέλεσμα, πρόσεξε τώρα, 1.300 άτομα επίσημη εκτίμηση νεκρών.
1: Α, έλα ρε παιδιά.
0: Λέμε χρόνια πολλά στον Don Henley, γεννημένος το 1947, είναι Αμερικανός ντράμερ και τραγουδιστής των Eagles, αλλά και με προσωπική
1: καριέρα. Χρόνια σου πολλά.
0: 1955 επίσης γενέθλια ο Willem Dafoe, και όχι William Dafoe που το λένε πολύ, αγαπημένος ηθοποιός. Το 2018 φεύγει από τη ζωή ο Μάνος Ελευθερίο, κορυφαίος, υπέροχος Έλληνας ποιητής, στιχουργός και πεζογράφος, και το 1988 ο Τόνης Μαρούδας.
1: Έλληνας
0: τροπαδούρος.
1: Α, ναι.
0: Τι έχουμε, έχουμε Ed Sheeran με Αντρέα Μποτσέλη, Alpha Vile και Roxette, για να ακούσουμε αμέσως μετά τις αστρολογικές προβλέψεις.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ροξέτ στο υπέροχο Fading Like a Flower. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet Τετάρτης και πάμε να ακούσουμε αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, η σημερινή μέρα φαίνει ευκαιρίες για αναθεώρηση, καλύτερη επικοινωνία και μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές στην καθημερινότητα. Αναλυτικά για τους κρυούς, η μέρα σας καλεί να κινηθείτε με μεγαλύτερη ψυχραιμία, ακόμα και αν γύρω σας επικρατεί ένταση ή βιασύνη. Τα βράκια, η σταθερότητα που ζητάτε αρχίζει να γίνεται πιο ορατή, αρκεί να μην αφήσετε μικρές αναποδιές να επηρεάσουν τη διάθεσή σας. Για τους διδύμους, η επικοινωνία βρίσκεται στο επίκεντρο της ημέρας και μπορεί να σας βοηθήσει να λύσετε παρεξηγήσεις που σας απασχολούν εδώ και καιρό. Καρκινάκια, σήμερα είναι σημαντικό να δώσετε προτεραιότητα στις δικές σας ανάγκες χωρίς να αισθάνεστε ενοχές, επειδή δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε τους πάντες. Για τους λέοντες, η αυτοπεποίθησή σας βοηθάει να ξεχωρίσετε, όμως σήμερα χρειάζεται να συνδυαστεί και με μια διάθεση για συνεργασία. Για τους Παρθένους, η μέρα σας ενθαρρύνει να αφήσετε για λίγο στην άκρη την υπερβολική ανάλυση και να εμπιστευτείτε περισσότερο τη διαίσθησή σας. Ζυγοί, η μέρα σας καλεί να βρείτε τη χρυσή τομή ανάμεσα στις προσωπικές σας ανάγκες και τις απαιτήσεις των γύρων σας. Για τους Σκορπιούς, σήμερα η αποφασιστικότητά σας μπορεί να σας οδηγήσει ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους σας, αρκεί να μην παρασυρθείτε από την υπερβολική καχυποψία. Το Ξώτη, η αισιοδοξία και η διάθεσή σου για νέες εμπειρίες κάνουν τη σημερινή μέρα ιδιαίτερα ευχάριστη. Εγώ και ρε, η υπευθυνότητα και η επιμονή σου αποδίδουν καρπούς ακόμα και αν οι εξελίξεις δεν κινούνται με την ταχύτητα που θα ήθελες. Υδροχοάκια, η δημιουργικότητα και η ανάγκη σας για αλλαγή βρίσκονται στα ύψη και μπορούν να σας οδηγήσουν σε πρωτότυπες λύσεις. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η ευαισθησία σας λειτουργεί σήμερα ως πλεονέκτημα, αφού μπορείτε να αντιληφθείτε τις ανάγκες των ανθρώπων γύρω σας χωρίς να χρειάζονται και πολλά λόγια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κάνουμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
8: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
9: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
10: Πώς τολμά?
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
10: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
11: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα. Hey, the best hits ever. Hey, oh, oh.
12: Velvet.
13: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και αν είσαι σε φάση που σκέφτεσαι το μέλλον σου και θέλεις και να σπουδάσεις δωρεάν, αλλά και να έχεις τη δική σου οικονομική ανεξαρτησία, σας έχουμε πάρα πολύ καλά νέα, γιατί ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Little Lab Learn and Work ετοιμάζεται να ξεκινήσει και σε περιμένει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Γιατί μιλάμε, παιδιά, για μια πραγματικά κορυφαία ευκαιρία, αφού συνδυάζεται δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με πρακτική και εξασφαλίζεις 1.000 ευρώ μεικτά το μήνα από την πρώτη κιόλας μέρα.
1: Και το καλύτερο είναι ότι μόλις ολοκληρώσετε τα 2 χρόνια με το πρόγραμμα, αναλαμβάνετε θέση υποδιευθυντή ή υποδιευθύντριας με αρχικό μισθό 1.530 ευρώ. Κάντε το επόμενο βήμα, μπείτε στο team.lidl.gr και κάντε την αίτησή σας μέχρι και σήμερα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Σαλταπιντζή στο Persian Bressy που μας αρέσει πάρα πολύ. Εδώ είμαστε 96,8 Velvet και πρωινό Velvet και στο ήξερες ότι. Νέα νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας στο τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης. Και σε διήμερο και 23 και αύριο και μεθαύριο.
1: Ωραία.
0: Λόγω εργασιών στο flyover. Βράδυ Πέμπτης λοιπόν από τις 11 έως και τις 5 το πρωί θα κλείσουν και τα δύο ρεύματα.
1: Ναι.
0: Μεταξύ ενισόπεδων κόμβου K5 λείπουν στο Παπαγεωργείο μπροστά και K6 στα Μετέωρα. Και την Παρασκευή πάλι στις 11 έως τις 5 θα εφαρμοστεί αποκλεισμός στην ανατολική μονοεσωτερική περιφερειακή, πάλι στο ύψος και των Μετεώρων και στο ύψος της Ευκαρπίας.
1: Τι καλά!
0: Οπότε προετοιμασμένοι αύριο και μεθαύριο μετά τις 11 γιοκ η περιφερειακή.
1: Γιοκ, μάλιστα.

0: Ρίμον στο υπέροχο Supergirl εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω τέλεια μελέτη. Όλα μας έλειπαν, αυτό έπρεπε να μελετηθεί. Τι είδος άσκησης σου ταιριάζει ανάλογα με την προσωπικότητά σου.
0: Α, ωραίο.
1: Το πήραν μελετητέ από το Ηνωμένο Βασίλειο και τα αποτελέσματα είναι τα εξής. Η εξωστρέφεια, λέει, συνδέθηκε με καλύτερη φυσική απόδοση. Η ευσυνειδησία, λέει, συνδέθηκε με μεγαλύτερη συνέπεια στην άσκηση. Σου λέει, τώρα το πληρώνω. Το γυμναστήριο θα πάω, τι θα πω. Ο νευρωτισμός συνδέθηκε με πιο αργή αποκατάσταση μετά την άσκηση. Και ποιοι απολάμβαναν περισσότερο κάθε είδος άσκησης. Για παράδειγμα, τα άτομα με υψηλότερο νευρωτισμό απολαμβάνουν λιγότερο τις ασκήσεις χαμηλής έντασης. Λογικό, θέλουν κάπου να ξεδώσουν.
0: Σωστό.
1: Οι εξωστρεφείς άνθρωποι απολαμβάνουν περισσότερο τις έντονες προπονήσεις ή και κάθετος τις ομαδικές προπονήσεις. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να είμαστε όλοι μαζί ένα μπουκέτο και να προπονούμαστε. Δεν θέλω, όχι να σε βλέπω και να σε ακούω αυτό το... να σε μυρίζει. Δεν θέλω.
0: Τον υδρότα που φυτρέχει, άστα να πάνε.
1: Πάνε σπίτι σου. Ναι, θα πάω εγώ βασικά σπίτι σου. Η δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες και συνεργατικότητα συνδέθηκαν με απόλαυση στις μεγαλύτερες, πιο πολλές ώρες, αλλά πιο ήπιες προπονήσεις. Και κλείνουμε με ότι τα άτομα με υψηλότερη βαθμολογία στη δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες και στη συνεργατικότητα αναφέρουν ότι απολαμβάνουν περισσότερο τις μεγάλες προπονήσεις χαμηλής έντασης. Τέσσερις ώρες προπόνηση. Τέσσερις ώρες προπόνηση.
0: Εντάξει, άμα κάνεις πρωταθλητισμό και παραπάνω.
1: Εντάξει, εκεί πάσω. Αλλά τέσσερις ώρες, δηλαδή συνειδητά, χωρίς κάποιος να απειλεί τη ζωή σου, σηκώνεις από τον καναπέ και λες, είναι έξι, ας πάω να προπονηθώ μέχρι τις δέκα. Μπράβο, είστε οι ήρωές μου.
0: Συγχαρητήρια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε πρώτη ώρα.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
7: Να αποζημιώνει άμεσα.
6: Άλλο.
7: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
6: Άλλο.
7: Να έχει λογικές τιμές.
6: Άλλο.
7: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
6: Άλλο.
7: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
6: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά.

0: συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresh Derm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Η ώρα είναι 8. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
4: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet.
5: Καλημερούδια στη Μαρία, τον Παναγιώτη, τη Χριστίνα, τον Αλέξανδρο, τη Σοφία και την δεύτερη Μαρία.
4: Έχουμε σχετικά καλή εικόνα στους κεντρικούς δρόμους πόλης, όχι όμως στην περιφερειακή. Προβλήματα για το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά στο ύψος εδώ Τριανδρίας Τούμπας. Από την απέναντι μεριά έχουμε περισσότερα σημεία που είμαστε στα κόκκινα και κυρίως από ό,τι βλέπω εκεί Σικές και Νεάπολη έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Κωνσταντίνου Καραμαλή, κλασικά σου φωτεινού σηματοδότηση. Καλή ροή έχουμε στη Βασιλή Σόλγα όπως και στο κέντρο. Το κλασικό Φανάρι 26 με παλιού σταθμού και η κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη έχει πολύ καλή εικόνα. Όμως στην λεωφόρο Δροποτάμου έχουμε αρκετά προβλήματα μετά τη διασταύρωση Βενιζέλου Αριστοτέλους και το κλασικό φανάρι στην εσωτερική περιφερειακή. Τα γνωστά προβλήματα στο Κορδελιό και στο ύψος του Κορδελιού. Όταν επιστρέψουμε, ανοίγεις το κινητό σου και δεν θυμάσαι γιατί το άνοιξες. Η ψυχολογία έχει εξήγηση.
5: Σαν το ψυγείο.
4: Ναι. Μπάμε το ψυγείο, αλλά εγώ δεν το εμπαθαίνω ποτέ.
5: Δεν ξέρω γιατί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πιο εμπορικό επιτυχημένο boy band. Έτσι,
1: αγαπημένο.
0: Αυτή, έτσι, Backstreet Boys, I Want It That Way, εδώ στο πρωινό Velvet. Και εσύ που θέλεις επαγγελματική αποκατάσταση, πρέπει να κάνεις το Δέλτα βήμα, γιατί στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας από την πρώτη κιόλας μέρα, γιατί έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, έχεις το γραφείο σταδιοδρομίας στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων για να δημιουργήσεις πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου.
1: Επισκεφτείτε τις σχολές Δέλτα Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους και ανακαλύψτε περισσότερο από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. delta360.gr και ένα τηλέφωνο 2310-2263-18.
0: Όλοι το έχουμε πάθει. Ανοίγεις το κινητό και ξεχνάς τι ήθελες να κάνεις.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ψυχολογική εξήγηση που τη λέει η Έλενα Νταμπρά. Από την Ισπανία.
1: Ναι.
0: Δεν θυμόμαστε λιγότερα, λέει. Απλά ζούμε περιτριγυρισμένοι από υπερβολικά πολλά πράγματα που διεκδικούν ταυτόχρονα την προσοχή μας.
1: Είναι λίγο τώρα αυτό η εποχή της πληροφορίας.
0: Ναι, παρόλο που η αίσθηση είναι ότι κολλήσαμε και ξεχάσαμε κάτι, στις περισσότερες περιπτώσεις το φαινόμενο σχετίζεται περισσότερο με την προσοχή παρά με τη μνήμη.
1: Ναι.
0: Για να θυμηθούμε κάτι, λέει, πρέπει πρώτα να έχουμε δώσει αρκετή προσοχή σε αυτό. Αν η προσοχή μας έχει μετακινηθεί πριν η πληροφορία παραμείνει για λίγα δευτερόλεπτα, λέει, στη μνήμη εργασίας,
1: ναι,
0: τότε νιώθουμε ότι έχουμε ξεχαστεί.
1: Ναι,
0: έχουμε όλοι ένα γραφείο, λέει, στο μυαλό μας.
1: Ναι.
0: Το οποίο όταν ξαφνικά μπουν πολλές πληροφορίες αυτόματα.
1: Πώς αναντέξει αυτό το γραφείο, γι' αυτό μερικές φορές ξεχνιέστε και πηγαίνετε με άλλους, με άλλες. Γιατί το γραφείο εργασίας σας σχόλασε.
0: Σε αυτό κρατάμε, λέει, προσωρινά ενεργές τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, ναι, να πάσα στιγμή.
1: Ναι.
0: Όμως αυτός ο χώρος είναι εξαιρετικά περιορισμένος.
1: Ναι, δεν κάνετε κι εσείς μια ανακαίνιση στο γραφείο εργασίας σας, λίγο να μεγαλώσει ο χώρος, να χωρέσει και επιπλέον πληροφορίες του τύπου τη μονογαμία. Λέω εγώ, δεν ξέρω. Και μετά, να το τώρα, σας δώσαμε και βήμα, αγάπη μου. Εμένα το γραφείο εργασίας μου στον εγκέφαλό μου πάει. Έχει σχολάσαν τα παιδιά, γι' αυτό απογευματάκι το έκανα, γιατί στις 4 σχολάσαν. Μας πει τώρα η Ελένη εμάς για το γραφείο εργασίας. Έλα, σε παρακαλώ.
0: Η Έλενα είναι Ισπανίδα.
1: Η Έλενα.
0: Η Έλενα.
1: Εκεί στην Ισπανία, μην πω.
0: Ισπανία, ναι. Έχουν τα Ισπανικά εκεί, άστα.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Υπέροχη Αντέλ, φωνάρα και τραγουδάρα.
1: Αχαβαλαίδα, τι μας έχεις κάνει.
0: Που βγήκες και στη σύνταξη, μας έχεις πληγώσει.
1: Δηλαδή, γράψε κάτι, μία λέξη.
0: Δώσε σε κανέναν άλλον, βέβαια.
1: Όχι, σε αυτήν. Γιατί να τα δώσει άλλους. Οι άλλοι ας γράψουν τα δικά τους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα σούπερ μάρκετ στη Φινλανδία.
0: Ναι.
1: Φιλανδία,
0: yes.
1: Πώς το λένε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουν ξεκινήσει ένα καινούριο κονσεπτάκι, εμένα μου άρεσε και δίνω ιδέες και στα τοπικά σούπερ μάρκετ, στα δικά μας.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησαν τα αρός καλάθια, ξέρετε, τα περισσότερα καλάθια στο σούπερ μάρκετ είναι ανάλογα με το σούπερ μάρκετ που πας.
0: Πράσινο, μπλε, ναι, σωστό.
1: Πορτοκαλί,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κόκκινο κτλ. Ξεκίνησαν λοιπόν τα ροζ καλάθια που αφορούν,
0: ναι,
1: τους single ανθρώπους.
0: Αλήθεια.
1: Για να πηγαίνεις να παίρνεις ροζ καλάθι
0: και να καταλαβαίνει ο άλλος ότι είσαι single.
1: Μπράβο, και να μπανίζεις όσους κρατάνε ροζ καλάθι επίσης,
0: ναι.
1: Για τα καθημερινά, λέει, τα ψώνια, ρε παιδί μου, στο διάδρομο. Αντί να βασίζεσαι, το κάνω απευθείας μετάφραση, οπότε μπορεί να αργήσω. Αντί να βασίζεσαι, λέει, στα dating apps, κάνεις τις καθημερινές σου δουλειές διαλέγοντας ένα ροζ καλάθι. Μπορείς την επόμενη στροφή, στο διάδρομο, με τα αλλαντικά,
0: ναι,
1: να σε περιμένει η μοίρα σου.
0: Mm-hmm.
1: Να το θυμηθώ σήμερα που θα πάω στο σούπερ μάρκετ ότι θέλω και κασέρι και κεφίρ. Τώρα που το είδα αυτό, έχει φωτογραφία και το θυμήθηκα.
0: Πολύ ωραία ιδέα.
1: Πολύ ωραία ιδέα, πολύ και πρακτική. Ιδέα.
0: Και πρακτική. Εγώ φοβάμαι μόνο τον Κώστα που μπορεί να βγάλει τη Βέρα μπαίνοντα στο σούπερ μάρκετ να πάρει το ροζ καλάθι για πάει
1: να
0: το χαβαλέ να κάνει.
1: Κατάλαβες. Και να πάρει το ροζ. Ναι, δεν σας πιάνουμε πουθενά. Δεν σας πιάνουμε πουθενά. Θα αναγκαστούμε να πηγαίνουμε και στο σούπερ μάρκετ μόνες μας γιατί θα μας παίρνετε τα ροζ καλάθι.
0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή, εντάξει.
0: Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ρίζα Κοσματίριαλ, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Καμικάζι turbo επί δύο. Full spin και ο ποιος αντέξει.
4: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
5: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
4: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
5: Νέα εποχή Waterland.
4: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
8: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
9: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα. Hey, the best hits ever.
10: Hey, oh, 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και όλοι γνωρίζουν, παιδιά, πόσο σημαντικά είναι τα ψάρια στη διατροφή μας και ειδικότερα τώρα το καλοκαίρι, έτσι που υπάρχει και αυθονία περισσότερη. Εμείς όμως πηγαίνουμε στα Lidl, γιατί εκεί τα βρίσκουμε ολόφρυσκα και σημαντικό για μένα, θα πω, καθαρισμένα και έτοιμα για μαγείρεμα. Και αν απορείτε πώς έχουν φτάσει μέχρι εκεί, μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ηχθυτροφεία σε ελληνικές θάλασσες, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνουμε αυτό που καταναλώνουμε και τοποθετήθηκαν και σε ειδικές συσκευασίες.
1: Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες και περιμένουν εμάς να έρθουμε να τα αγοράσουμε και μόνο να τα μαγειρέψουμε.

0: Λόλα Γιάνγκ στο υπέροχο Μέση εδώ στο πρωινό Βέλβετ. Και μόνο Μέση δεν είναι στη Waterland. Ξέρεις τι θα κάνεις με το κουμπί. Ξέρεις ότι θα τα δοκιμάσεις όλα και ειδικότερα τα καινούργια παιδιά που φέρανε τα.
1: Πάρα πολλά παιχνίδια φέρανε. Πέντε παιδιά. Πέντε παιχνίδια. Πέντε. Δύο απίστευτες τούρμπο καμικάζ νεροτσουλήθρες. Δύο μαύρες τρίπς ή μία κάπως λίγο πιο extreme. Και μία δίχρωμη Joyride συν τα 20-30-45 που είχαν. Δεν θα ξέρεις πού να πρωτοκοιτάξεις.
0: Και σημαντικό που λέω συνεχώς πόσο ασφάλεια νιώθουν οι γονείς, παιδιά, όταν έχουν τα παιδιά
1: στη Waterland. Με τα μικράκια τους.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ποιος θα μπορούσε να απαντήσει καλύτερα για τον έρωτα εκτός από τη Λίνα Νικολακοπούλου?
1: Εγώ. Τι ερώτηση τώρα ήταν αυτή, και μπροστά μου κιόλας. Να φύγω, να πλύνω τα χέρια μου, ρωτήστε το μεταξύ σας.
0: Επειδή έχει γράψει τόσα τραγούδια, λέω, ξέρω.
1: Εγώ έχω γράψει παιδιά. Αλλά εντάξει, και σέβομαι και τη Λίνα.
0: Λοιπόν, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή τη R3, τέλος πάντων, στα R3 και τη ρωτάει μισό.
2: Εσείς έχετε γράψει για τον έρωτα, πάρα πολλά τραγούδια. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω τι συμβολίζει για εσάς ο έρωτα σήμερα.
3: Και σήμερα και πάντα. Πιστεύω ότι είναι ένα. Πώς να το πω, ένας παράδεισος που περιμένουμε όλοι, αλλά που είναι απαιτητικός ο παράδεισος. Δηλαδή, μπορεί να μας πετάξει έξω ανά πάσα στιγμή και ώρα. Όμως είναι μία ισορροπία για τον άνθρωπο να νιώσει και να ξέρει, μεγαλώνοντας, ότι ερωτεύτηκε, ότι κονταροχτυπήθηκε με αυτά τα συναισθήματα.
1: Έφαγε τη χλαπάτσα του.
3: Ας πούμε, βλέπω εγώ ανθρώπους που έχουν ένα καημό ότι δεν ερωτεύτηκαν.
1: Έλα ρε παιδιά.
3: Ξέρετε τι λέω. Άρα είναι κάτι που το επιθυμούμε όλοι, από την εφηβεία μας το περιμένουμε.
1: Ναι.
3: Και όλη η ευχή είναι να είναι τυχεροί οι έρωτες. Γιατί καμιά φορά τα βέλη.
1: Καταλήγουν στην τουαλέτα, πες.
3: Πώς να το πω. Όπου να είναι.
0: Όπου να είναι. Όπου να είναι. Το είπε η γυναίκα.
1: Περνάνε από το στομάχι, όπως όλος ο έρωτας, και καταλήγεις. Μπορείς να το πεις. Το έχουμε βιώσει κάθε Τετάρτη, αυτό βιώνουμε.
0: Κάθε Τετάρτη.
1: Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ερωτεύονται με τη ζωή.
0: Εντάξει,
1: κάθε Τετάρτη.
0: Ναι, ναι, οκ.

0: Αξεπέραστη και υπέροχη. Whitney Houston, άμε προηγούμενα. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, χαρακτηριστικά όσων δεν ακούνε ποτέ μουσική στο αυτοκίνητο.
0: Αμάν,
1: υπάρχει. Όπω που κάτι φοβάμαι.
0: Α, και ναι, αυτό.
1: Αυτού του ανθρώπου.
0: Υπάρχει άνθρωπο που δεν ακούει μουσική στα μάξι.
1: Πάντα από μικρούλα δηλαδή με θυμάμαι, νέο κορίτσι, να σκέφτομαι και να αναρωτιέμαι πώ ακούνε μουσική όσοι άνθρωποι είναι πάνω στα μηχανάκια. Δηλαδή, ναι, με ενοχλεί το κόνσεπτ να μην ακούς μουσική.
0: Ναι, ναι.
1: Να το... μην ακούς τίποτα.
0: Έχεις δίκιο, γιατί θα σου πω κάτι. Χρόνια από οδηγό μηχανή. Ευτυχώς έχουν βγει κάτι καινούργια Bluetooth, ωραία, και ακούς μετά.
1: Και σε βολεύουν
0: κάτω. Ενώ παλιά ήταν μούγκα στρούκα και ήταν δύσκολα, ναι.
1: Ναι, σκέφτεσαι τη σκέψη σου. Ακούς τη σκέψη σου. Ακούς τις φωνές, όλες τις φωνές μέσα στο μυαλό μου να μιλάνε. Ναι, ταυτόχρονα.
0: Ταυτόχρονα.
1: Λοιπόν, σκέφτονται πιο βαθιά από τους περισσότερους. Αυτό δεν είναι απαραίτητα πάντα καλό. Mm. Δηλαδή, όταν παρατηρώ τον εαυτό μου, έχει τύχει να πάω, ας πούμε, στο πατρικό μου και να κάνω τη διαδρομή Τούμπα Πατρικό.
0: Ναι.
1: Και δεν έχω βάλει μουσική. Όταν έφτασα, ήμουν σε φάση. Γιατί είμαι τόσο στενοχωρημένη. Γιατί είμαι τόσο. Έχω εξουθενωθεί από τη διαδρομή. Όχι. Γιατί δεν άνοιξα μουσική. Ποτι... Είσαι πολύ μπουχτισμένος για να μην ανοίξει μουσική και να μείνει μόνο σου με τη σκέψη σου. Mm-hmm. Εκτιμούν την πνευματική διάβια. Και εμείς την εκτιμούμε. Για αρκετούς λέει ανθρώπους, η καθαρή σκέψη είναι... αποτελεί προτεραιότητα. Για μας να δεις τι αποτελεί. Εμάς να δεις τι κάνει. Απολαμβάνω πραγματικά τη μοναχικότητα. Οκ, okay, αυτό μπορώ να το ακούσω.
0: Έτσι, σωστά.
1: Είναι ιδιαίτερα προσεκτική.
0: Εντάξει τώρα.
1: Δικαίωμα. Mm. Εγώ χαμηλώνω τη μουσική όταν παρκάρω. Ο Κωνσταντίνος με κοροϊδεύει, ο αδελφός μου. Δηλαδή, αν πάρω τον αδελφό μου στο αυτοκίνητο και πάμε κάπου και κάνω τη λάθος κίνηση να χαμηλώσω τη μουσική και μετά να βγάλω αλάρμ για να παρκάρω, κρατιέται. Από συμπλέκτες, χειρόβρο, ό,τι βρίσκει μπροστά του. Κρατιέται από το ταμπλό μπροστά. Έχεις δει, ευτυχώς χαμηλώσει τη μουσική. Ευτυχώς λέει χαμηλώσει τη μουσική. Λοιπόν, κόψε το όρελες διά προσεκτικά όμως. Όχι σαν να έπαιζε η μουσική. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Εντάξει.
0: Σε τρολάρε με κρόστα.
1: Ναι, και έχουν ανάγκη την ηρεμία για να αποδώσουν.
0: Εσύ αυτό το πηγαίνεις και το φέρνεις. Άσε να πάει με τα πόδια.
1: Α, την επόμενη φορά ταξί. Άιντε, γιατί καλομάθαμε νομίζω μερικοί.
0: Διαφημίσεις.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αδριανού Πόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον λόφο της Άνης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
9: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
10: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία νέα εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείτε μέχρι την ολοκλήρωσή της.
9: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
10: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
9: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
10: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

0: πεις και πού θα τα βρω όλα αυτά? Στις Lucky 30 του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο στις 10.30 και στη 1.30 το βράδυ κληρώνουν έως 10.000 ευρώ μετρητά σε κάθε Lucky Day. Συγκεντρώνω λαχνούς μου με την είσοδο στο καζίνο. Περιμένω την κλήρωση και ποιος ξέρει, ίσως φέτος το καλοκαίρι να κάνω check-in σε πεντάστερο.
1: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 9.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
4: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
5: Εδώ είμαστε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet.
6: Καλημερούδια στην Αγγελική που συμφωνεί μαζί μου και λέει ότι χαμηλώνει και αυτή τη μουσική όταν παρκάρει και βγάζει και τη ζώνη της. Αγγελική και εγώ. Μου λέει δεν καταλαβαίνω. Όταν παρκάρω, ναι, θέλω να στρίβω. Θέλω να κάνω. Θέλω να κινούμε ελεύθερα.
5: Εντάξει, αφού κινείται και η ζώνη μαζί σου.
6: Εντάξει, εκείνη τη στιγμή τι θα γίνει. Πάρκαρα, θα βγω.
5: Εντάξει,
6: καλημέρα στην Σοφία, την Ευδοκία και το Στέλιο.
5: Πολλά προβλήματα στην περιφερειακή, στην είσοδο από Μουδανίων. Στο Ρέμο κινείται από ανατολικά προς δυτικά και συνεχίζει το μέχρι το ύψος της Σπηλαίας μεγάλες καθυστερήσεις. Από την απέναντι μεριά έχουμε προβλήματα Τριανδρία για Κωνσταντινοπολίτικα από ό,τι βλέπω κοκκινίλε. Στο υπόλοιπο κομμάτι της περιφερειακής κινείται αρκετά καλά. Έχουμε αυξημένη κίνηση πια στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Καλήρωση στη Βασιλή Σόλγα. Αυξημένη κίνηση στη Τζιμισκή, πολύ λιγότερη στην Εγνατία. Κάθοδο Μίκη Θεοδωράκη πια είχε αρκετά αυξημένη κίνηση. Λίγο καλύτερα τα πράγματα στην Δεδροποτάμου και στη Μαρίνο Αντίπα. Καρολί και Δημητρίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου χωρίς προβλήματα. Και το κλασικό φανάρι στο Κορδόλιο συνεχίζει να είναι στα κόκκινα. Όταν επιστρέψουμε, δημοσίευμα στη Half Post πριν από λίγο. Ιερέας διέλυσε τον αραβόνο του γιού του επειδή η νύφη του θαύμαζε την Τούνη. Θα πούμε λεπτομέρειες.
6: Παιδιά, έχουν γίνει. Έχουν γίνει όλα πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Πω!

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: τραγουδάρα. Τραγουδάρα και το
1: τρίχα μας σηκώθηκε.
0: James Morrison, Nelly Furtado.
1: James Morrison έχει πολύ ωραία τραγούδια.
0: Έχει όντως. Και είπαμε τον τουέτο με την λατρεμένη μας εδώ. Λοιπόν, η ιερέας φαίνεται να αρνήθηκε να τελέσει το γάμο του γιού του όταν η μέλουσα νύφη δήλωσε ότι έχει πρότυπο την Ιωάννα Τούνη.
1: Πρότυπο. Βαριές λέξεις είναι και η λέξη πρότυπο.
0: Διαβάζω αυτό το λεξί το δημοσίευμα που αναδημοσιεύει η HuffPost, γιατί το αρχικό δημοσίευμα είναι από το εκκλησίαonline.gr.
1: Χριστέ μου, πόσο σουρεάλ είναι η σημερινή μέρα, ήδη.
0: Μια συνήθιστη οικογενειακή διαμάχη, λέμε, επίκεντρο την επαγγελματική επιλογή τη μέλουσα νύφη. Ήταν το μήλο τη Έριδο. Ναι. Σήμερα λοιπόν με το ρεπορτάζ, όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια τη λεγόμενη λογοδοσία.
1: Τον Αραβώνα.
0: Τον Αραβώνα, δηλαδή.
1: Γι' αυτό δεν κάνουμε τις βλακίες, ναι.
0: Πρώτη συνάντηση. Ο ιερέας πατέρας του γαμπρού φέρεται να ευλόγησε, λέει, τις βέρες του ζευγαριού και να συμφώνησε για την τέλεση του γάμου. Θα γίνει τέλος καλοκαιριού.
1: Μέχρι στιγμής για μένα είναι όλο λάθος.
0: Η ένταση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προκλήθηκε σε μεταγενέστερο οικογενειακό τραπέζι.
1: Καταρχάς, γιατί μαζεύεστε τόσο συχνά.
0: Έτσι, όταν η μέλος ανήφη από όφη της σχολής αισθητικής ανέφερε ότι σκοπεύει να ασχοληθεί με την προώθηση προϊόντων διαδικτύου,
1: ναι,
0: και εξήγησε ότι έχει ως πρότυπο την Ιωάννα Τούνη, την οποία την χαρακτήρισε δυναμική γυναίκα.
1: Είναι.
0: Η αναφορά αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ιερέα, ο οποίος δήλωσε ότι δεν εγκρίνει τη συγκεκριμένη επαγγελματική επιλογή και γνωστοποίησε,
1: ναι,
0: πως δεν προτίθεται να τελέσει ο ίδιος το γάμο του ζευγαριού.
1: Αμάν! Και τώρα! δεν μπορώ να εκφραστώ. Εμείς έχουμε τέτοια, σουρού δεν έχουμε.
0: Έχουμε σουρού.
1: Θα τοποθετηθώ και κοινωνικά.
0: Ναι,
1: ο άντρας, mm-hmm, που λογικά.
0: Θα παντρευτώ πολύ.
1: Ναι, είναι και περήφανος, mm-hmm, με τα παντελόνια που φοράει. Ποια είναι η θέση του πάνω στο ζήτημα?
0: Και χαίρομαι που ρώτησες.
1: Ναι.
0: Ο γιος του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στάχτηκε στο πλευρό της συντρόφου του και, μπράβο, αποχώρησε μαζί της από το σπίτι, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του πατέρα του. Μπράβο στο παλικάρι.
1: Δεν θα βαρεθώ να το λέω, μπορεί να μην μου φαίνεται, γιατί δεν έχω. Αλλά όταν έχεις γκόμενο, το, ναι, είπα, αυτή τη λέξη είπα,
0: ναι,
1: δεν έχεις θέμα με τα σόγια του. Έχεις και δεν σε υπερασπίζεται, έχεις θέμα με τον, γκόμενο.
0: Έτσι.
1: Δεν γίνεται εσύ.
0: Και με την γκόμενο, και έρχεται και με την άλλη πλευρά.
1: Ναι, είναι εγώ. Είμαι γκόμενο, θέλω γκόμενο. Δεν θέλω γκόμενο. Δεν μπορώ να μιλάω για τα δύο φύλλα, λες και είμαι χταπόδι.
0: Εντάξει, μπορεί.
1: Εντάξει. Όταν, ναι, όταν είσαι αγόρι ή κορίτσι και έχεις αναμπουμπούλες με τα σόγια, δεν έχει κανένας άλλος δουλειά να σε υπερασπιστεί πέρα από τον άνθρωπο που έχεις επιλέξει να είναι ολόκληρος δίπλα σου.
0: Εντάξει, εδώ το παλικάρι στάθηκε στο ύψος.
1: Μπράβο του, και να παραδειγματιστείτε και οι υπόλοιποι ρεμπεσκέδες που συνήθως μπουκώνεστε. Είναι, ας πούμε, η κοπέλα που λέει:
0: φαγητό,
1: τι,
0: ναι,
1: είπατε,
0: ναι,
1: γιατί δεν θα κάνετε το γάμο. Και δίπλα ο άλλος μπουκώνει και λέει: ρε,
0: ρε,
1: θα τα πούμε. Ας τον αρελένη. Πάτε να βγάλεις άκρα αφού τους ξέρεις.
0: Τι είναι η σημασία.
1: Ναι, μπράβο στο παλικάρι. Και στην κοπέλα.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Bruno Mars, το υπέροχο Lockdown of Heaven. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και τις καλύτερες αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, ωραία Τετάρτη, μία μέρα που φέρνει ευκαιρίες για αναθεώρηση, καλύτερη επικοινωνία και μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές. Αναλυτικά για τους κρυούς, η μέρα σας καλεί να κινηθείτε με μεγαλύτερη ψυχραιμία, ακόμα και αν γύρω σας επικρατεί ένταση ή βιασύνη. Τα βράκια, η σταθερότητα που αναζητάτε αρχίζει να γίνεται λίγο πιο ορατή, αρκεί να την αφήσετε, να μην αφήσετε μικρές αναποδιές να επηρεάσουν τη διάθεσή σας. Για τους διδύμους, η επικοινωνία βρίσκεται στο επίκεντρο της ημέρας και μπορεί να σας βοηθήσει να λύσετε παρεξηγήσεις που σας απασχολούν εδώ και καιρό. Καρκίνη, σήμερα είναι πολύ σημαντικό να δώσετε προτεραιότητα στις δικές σας ανάγκες, χωρίς να αισθάνεστε ενοχές που δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε τους πάντες. Για τους λέοντες, η αυτοπεποίθησή σας βοηθάει να ξεχωρίσετε, όμως σήμερα χρειάζεται να συνδυαστεί και με διάθεση για συνεργασία. Για τους Παρθένους, η μέρα σας ενθαρρύνει να αφήσετε για λίγο στην άκρη την υπερβολική ανάλυση και να εμπιστευτείτε τη διεύθυνσή σας. Ζυγέ, η μέρα σε καλεί να βρεις τη χρυσή τομή ανάμεσα σε προσωπικές ανάγκες και απαιτήσεις των ανθρώπων γύρω σου. Σκορπιοί, σήμερα η αποφασιστικότητά σας μπορεί να σας οδηγήσει ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους σας. Τοξότη, η αισιοδοξία και η διάθεση σου για νέες εμπειρίες κάνουν τη σημερινή μέρα ιδιαίτερα ευχάριστη. Εγώ και ρε, η υπευθυνότητα και η επιμονή σου αποδίδουν καρπούς, ακόμα και αν οι εξελίξεις δεν κινούνται ακριβώς με την ταχύτητα που θέλεις. Υδροχοάκια, η δημιουργικότητα και η ανάγκη σου για αλλαγή βρίσκονται στα ύψη και μπορούν να σου οδηγήσουν σε πρωτότυπες λύσεις. Και για τα ψαράκια, τέλος, η ευαισθησία σου λειτουργεί σήμερα ως πλεονέκτημα, αφού μπορείς να αντιληφθείς τις ανάγκες των ανθρώπων γύρω σου, χωρίς να χρειάζονται πολλά.
0: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Μπαίνεις τσουλώντα! Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Hey, ChatGPT.
7: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
7: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου.
7: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής.
7: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
7: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
8: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
6: Και φυσικά, optics.gr για τους digital τύπους.
9: Στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
14: The best hits ever. 96.8 Velvet.
15: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και το καλοκαιράκι μας αρέσει γιατί έχει τα πιο γευστικά, τα πιο δροσερά και απολαυστικά φρούτα και λαχανικά.
1: Εννοείται.
0: Και επειδή τα θέλουμε να είναι εγγυημένα φρέσκα, που πηγαίνουμε στα Lidl.
1: Παιδιά, στα Lidl, γιατί πέρα από την ποιότητα και την ποικιλία, έχουμε 100% εγγύηση, full εγγύηση. Δηλαδή, αν δεν μείνετε ευχαριστημένοι με την αγορά σας στα φρούτα και στα λαχανικά, σας επιστρέφουν πίσω την αξία τους στο full, γιατί εννοείται όποιος ξέρει από φρεσκάδα μπορεί και να την εγγυηθεί.

περισσότερα classic hits. Τέλο 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Ντότρι στο υπέροχο What About Now και θα πει η παρέα και τώρα τι γίνεται. Π.χ. η Αναστασία που δεν έχει αυτοκίνητο, δεν μπορεί σήμερα να πάει. Ναι, πώς θα πάμε στη Waterland.
1: Ναι, ναι, ναι. Φροντίζει η Waterland. Για γι' αυτό μας παίρνει μια τεράστια αγκαλιά και μας πηγαίνει από το κέντρο στη Waterland και Τούμπαλη με λεωφορείο. Γιατί σου λέει τέτοια όσοι είμαστε εδώ, δεν γίνεται να το χάσεις.
0: Δεν γίνεται ακριβώς. Θυμάσαι χθες που παίξαμε ένα ηχητικό από το πρωινό Μέγκα που το παρουσιάζουν τώρα, κάτσε να δεις, ο Νικήτας Κορονάκης και Ευελίκα Καραβάλτσιου.
1: Που δεν την άφησε να δει τον Δημήτρη, τον παντρεμένο κάτι ήταν.
0: Στην ίδια εκπομπή. Έκπληξη, ποιον είχαν καλεσμένο. Δεν έχει ακούσει παιδιά το ηχητικό, δεν τη έχω πει τίποτα. Τη έχω βάλει για έκπληξη. Ναι. Πάμε να ακούσουμε μισό λεπτό. Εδώ.
2: Παπακίτσου, ψυχολόγο εγκληματολόγια. Καλή σα
3: ημέρα. Καλώς ήρθατε.
2: Και ο Σταύρος Μπαλάσκας είναι μαζί μας. Εδώ σήμερα κύριε Μπαλάσκα, ειδικό αστυνομικό αναλυτή. Στο στούντιο του κάναμε παράπονα γιατί την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Τι.
2: Λουτράκι, πού ήσασταν.
4: Έλα, παιδιά, να σου πω κάτι. Εσεί δουλεύετε. Εμεί τώρα, αν δεν πάμε λίγο να βρέξουμε λίγο το κορμί, λίγο τα πόδια μα. Να
3: ήταν
4: φάμε λίγο.
3: Παρατήρηση, ήταν που μας λείψατε.
2: Αυτό.
4: Είστε τόσο καλή, τόσο ευγενική, με κάνατε αλφή.
0: Τώρα θα το πω. Τα ήθελε, μην πω ποιο. Βελίκα.
1: Τι ήταν αυτό τώρα, αυτό το
0: κοιτάξα.
1: Πώς τη λένε το όνομα,
0: Βελίκα.
1: Βελίκα.
0: Βελίκα, Βελίκα.
1: Όχι, Βελίκα μου. Βελίκα, όχι, μήπως έχεις καιρό να. Δες το λίγο. Δες το λίγο, τρομακτικό. Καμία θέση δεν επιτρέπει αυτή τη δήλωση. Καμία θέση.

0: Υπέροχη σερ, believe, εδώ είμαστε, πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
1: Μια πάρα πολύ ιδιαίτερη λίστα, yes, με σημάδια που δείχνουν ότι το πρόβλημα σε έναν καυγά είσαι εσύ.
0: Α, ωραίο.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πάμε να τα ακυρώσουμε όλα. Στο νούμερο 1, η αμυντικότητά σου ακυρώνει κάθε κουβέντα. Ναι, αλλά, είναι αλάκηδες. Ναι, αλλά όταν, άμα έχω δίκιο σε αυτό που πάω να πω, γιατί να μην πω ναι, αλλά.
0: Σωστό.
1: Ένας φίλος μου, ποιος μου το είπε, ούτε που θυμάμαι, η Σοφία, δεν θυμάμαι. Mm-hmm. Μου λέει, οτιδήποτε προηγείται του αλλά είναι ψέμα. Δηλαδή, μπλα μπλα μπλα μπλα, αλλά.
0: Αλλά.
1: Εντάξει, και τι να κάνουμε τώρα, κυρώσαμε εναντιωματικούς συνδέσμους, δεν μπορώ. Mm-hmm. Στους τσακωμούς χρησιμοποιείς απόλυτες λέξεις και επιτίθεσαι στο χαρακτήρα. Μα το κάνω τέλεια.
0: Αν κάνω. Το αξίζει, ναι.
1: Ναι, αν το αξίζει.
0: Αν το αξίζει.
1: Η λύση λέει εστίασε μόνο σε συγκεκριμένο περιστατικό και στο πώς έκανε να νιώσει. Μα αφού όλα μου κάνουν να νιώθω κάτι, να μην τα θυμίσω.
0: Ευκολάκι.
1: Μα ναι.
0: Ναι.
1: Κρατά σκορ και μετρά τα λάθη των άλλων. Μα αν είναι πολλά. Δεν καταλαβαίνω, κρατά σκορ. Όταν βλέπουμε μπάλα, δεν κρατάμε το σκορ. Αλλιώς ποιο το νόημα της μπάλας.
0: Σωστό.
1: Ωραία. Δεν καταλαβαίνω γιατί στον καυγά να μην επιτρέπεται αυτό. Αν αποδεδειγμένα όλοι οι καυγάδες είναι επειδή κάποιος άλλος κάνει λάθος, τι να κάνω, να μην κρατήσω σκορ.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, έχουν φύγει μέχρι στιγμής 3.
0: Πολύ ωραία.
1: Στο νούμερο 4. Στους τσακωμούς ο θυμός σου διαρκεί πολύ περισσότερο από τη λογική. Μα άμα είμαι πολύ θυμωμένη. Και λογική είμαι 24-7. Κάποια στιγμή κουράζομαι. Θέλω να είμαι και θυμωμένη.
0: Εντάξει, μωρέ, και πρέπει να σκεφτούμε και λίγο λογικά όμως.
1: Το πρόβλημα ξεκινάει, λέει, όταν η αφορμή έχει περάσει, αλλά εσύ παραμένει σε κατάσταση θυμού και τιμωρητικής διάθεσης για ώρες ή μέρες. Ναι, αλλά εγώ κυβερνάω από τον πλούτονα, παιδιά. Τι γίνεται, λέω τώρα, να μου πεις ένα συγγνώμη και να σου πω, εντάξει, okay, σε συγχωρώ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σκεφτώ όλα τα σενάρια με στο μυαλό μου. Πότε θα το ξανακάνεις, αν το ξανακάνεις, πώς θα αντιδράσεις όταν το ξανακάνεις, πόσο χαζί είμαι που πίστεψα ότι δεν θα το ξανακάνεις. Είναι πολλά.
0: Είναι πολλά.
1: Ναι, και κλείνω με το ότι μετράς τη δική σου συμπεριφορά με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Με αφού είμαι άλλο μέτρο και άλλο σταθμό. Εσείς δεν μου λέτε συνέχεια ότι Αναστασία, δεν είμαστε όλοι άνθρωποι το ίδιο. Δεν πρέπει να περιμένεις από τους άλλους αυτό που θα κάνεις εσύ.
0: Βάλε λίγο νερό στο κρασί σου και σήμερα.
1: Ναι, αλλά πίνω νερό. Πλέον πίνω νερό.
0: Οπότε δεν έχει δικαιολογία.
1: Θα πίνω κρασί. Τέλος. Και θα είμαι και θυμωμένη.
0: Εντάξει.
1: Τι να κυρώσαμε την έρευνα.
0: Τέλειο, τέλειο. Ακόμη μια έρευνα που ακυρώνεται από το πρωινό Velvet.
1: Μάμα δεν μας ρώτησαν πριν τη γράψουν.
0: Έτσι, σωστά. Πάμε να κάνουμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
5: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
6: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
7: Καλό.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
11: Να αποζημιώνει άμεσα.
10: Άλλο.
11: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
10: Άλλο.
11: Να έχει λογικές τιμές.
10: Άλλο.
11: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
10: Άλλο.
11: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
10: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται.
7: Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
15: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
15: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
15: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
16: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια

0: πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εδώ είμαστε και στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
3: Καλημερούδια στο Δεσποινάκι, τη Φανή, το Στέλιο, τη Δάφνη, το Γιάννη, την Κατερίνα, την Άννα, τη Φέη, το Χρήστο, τον Αντώνη και τον Δημήτρη.
2: Δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα αγαπημένα μας Λαβή για να πάτε να αγοράσετε το κόσμο που θέλετε. Την εξαργυρώνετε στο κατάστημα το κεντρικό, στην Παλαιό Πατρών Γερμανού. Στο 6931-968-968 αριθμός Viber του σταθμού μας. Γράφετε Λαβή κενό ονοματεπώνυμο και τυχερός τυχερή ειδοποιείτε με μήνυμα. Όταν επιστρέψουμε, σημάδια χαρακτηριστικά ότι κάνεις micro-cheating.
3: Δεν τρέπεσαι λίγο.

0: Michael Jackson, Man in the Mirror, εδώ στο πρωινό Velvet και μαζί μας και οι σχολές Delta. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ενώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, γιατί εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
1: Κλείστε μία ξενάγηση στις σχολές Delta Θεσσαλονίκης, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Κάντε και εσείς το Delta βήμα, γιατί όταν θέλετε να προχωρήσετε, οι σχολές Delta σας πάνε μέχρι το τέλος. Delta 360 και στο 23 10 22 63 18.
0: Χαρακτηριστικά σημάδια ότι έχεις μπει στον κόσμο του micro-cheating.
1: Έλα, φτιάξαμε τώρα, φτιάξαμε.
0: Δεν αναφέρεις το συγκεκριμένο άτομο, στόνησης ή στη σύντροφό σου.
1: Δηλαδή,
0: αποφεύγεις να μιλάς.
1: Ναι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο red flag. Δεν υπάρχει.
0: Στέλνεις μηνύματα του τύπου «Σε σκέφτηκα».
1: Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι micro-cheating. Αυτό είναι ultra-cheating.
0: Έχετε, λέει, ιστορικά αστεία που αποκλεί τους άλλους.
1: Γιατί έχετε? Όταν φτάνεις σε σημείο να έχεις inside joke με κάποιον άνθρωπο, έχει μπει πολύ inside σου.
0: Yes.
1: Είναι πολύ μέσα σου για να έχεις inside joke. Δεν έχεις inside joke με κάποιον που δεν σε γαργαλάει στα εσωτερικά σου επίπεδα. Έχει μπει πολύ βαθιά για να έχετε inside joke.
0: Να συνεχίσω, μπορώ? Ανταλλάσσετε αγαπημένα τραγούδια.
1: Γιατί τι είστε, ρε φίλε, δισκογραφικές και ανταλλάσσετε? Αυτά είναι, παιδιά, ultra cheating για μένα.
0: Είναι. Παρατείνεις τις εξόδους μετά τη δουλειά για να περάσετε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Έχω εκνευριστεί τώρα. Άρα είναι συνάδελφος αυτός τώρα.
0: Το βάζει
1: αυτό μέσα. Από τη δουλειά την έχει.
0: Προσέχεις υπερβολικά την εμφάνισή σου.
1: Κάνεις μπάνιο, αλλάζεις βρακιά.
0: Βάζεις άρωμα.
1: Βάζεις κολόνια. Βάζεις κολόνια. Κολόνια για να πας στη δουλειά. Κολόνια.
0: Και το τελευταίο που δεν ξέρω.
1: Θα
0: σου το πω.
1: Θα το εξηγήσω εγώ.
0: Ναι, πηγαίνετε μαζί για ψώνια ρούχων.
1: Αχ, έχω ανεβάσει. Αχ, θα πνιγώ. Θα αφήσω τελευταία μου πνοή στο μικρόφωνο και θα είναι έτσι με στα νεύρα.
0: Αναζητάς, λέει, τη γνώμη για την εμφάνισή σου.
1: Γιατί ήταν η αναζητάς από τον Κώστα που έχει την Ελένη?
0: Έλατε.
1: Τράβα, βρες έναν. Πάρ' την κολλητή σου. Yes. Είναι δυνατόν να είναι ένας δεσμευμένος άνθρωπος και να γυρίσεις και να του πεις και εσύ, ναι.
0: Θα πάω εμπορικό. Έρχεσαι να δεις.
1: Θέλω τη γνώμη σου. Εγώ την εκτιμάω τη γνώμη σου, σαλοπέτα. Που άλλος δεν ξέρει καν τι είναι σαλοπέτα. Τσούτσα, τσούτσα. Καλά, άλλη αιμορροίδα κιόλας που θα πάει.
0: Καλά,
1: δεν το συζητάω.
0: Εντάξει.
1: Περίμενε, τι είπε η Βάσο, να σε βοηθήσω. Μιλήστε, λέει, ελληνικά να εκνευριστούμε και εμείς μαζί σας. Τι δεν κατάλαβες? Όλα στα ελληνικά εκνευρίζομαι. Τι είπα, το τσούτσα? Σπαρτιάτικο είναι, σημαίνει κακό. Η σαλοπέτα, ελληνικό είναι. Τι είπα? Inside joke. Είναι τα. Κάτσε, Βάσο, θα σου το πω επιστημονικά, περίμενε. Είναι τα. Βάσο, κάτσε να σου το πω. Είναι τα αστεία που έχει κάποιο με έναν άλλον άνθρωπο και αυτό ο κάποιο κερατώνει. Το κατάλαβες τώρα που το πω ελληνικά? Είναι κακό. Να το έχεις με κάποιον που δεν είναι ολόκληρος δικός σου. Εντάξει. Γι' αυτό με ακούσε εμένα έτσι τώρα, τεντωμένη. Συγχτήρι.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: No doubt, στο υπέροχο Don't Speak. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, τα πιο γκρινιάρικα ζώδια.
0: Yes.
1: Ever του ζωδιακού.
0: Forever.
1: Δηλαδή
0: ever.
1: Να ξέρετε με τι έχετε να κάνετε, πού μπλέκετε.
0: Μάλιστα.
1: Στο νούμερο 1 ο καρκίνος. Πάρα πολύ
0: συναισθηματικός.
1: Ναι. Επηρεάζεται έντονα από όσα συμβαίνουν γύρω του και όταν κάτι τον στεναχωρεί ή δεν εξελίσσεται με 2 σίγμα όπως περίμενε, δύσκολο θα το κρατήσει μέσα του. Είναι πολύ πιθανό να αρχίσει να ξέρει αυτό το. Και οι καρκίνοι δεν έχουν το ότι με πείραξε αυτό.
0: Ναι.
1: Πω, πόσο ενοχλήθηκα. Δεν θα πούν αυτό. Θα πούνε, βέβαια. Και σε άλλο δωμάτιο. Και αν είμαι εγώ και αν δεν φύγω εγώ. Ακούγεσαι, ένα ακουστό θέλω. Μείνει στο αυτό το δωμάτιο τότε, γιατί πα στο άλλο. Καρκίνη. Στο νούμερο 2, παρθένη. Δεν υπάρχει. Αν υπάρχει ένα ζώδιο που δύσκολα αφήνει κάτι ασχολία, δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω.
0: Τίποτα.
1: Ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει. Mm-hmm. Με έντονη παρατηρητικότητα, τελειομανία, αντιλαμβάνεται αμέσως ότι δεν γίνεται όπως πίστευε ότι θα έπρεπε να γίνει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι έτσι είναι το σωστό να γίνει.
0: Ναι.
1: Δεν γκρινιάζει, λέει, από κακή πρόθεση, αλλά επειδή θέλει όλα να λειτουργήσουν σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Όχι. Θέλει όλα να λειτουργήσουν όπως ήθελε αυτός. Δεν τον ενοχλεί το σωστά ή το λάθος. Και κλείνω με τον εγώκερο.
0: Εγώκερος.
1: Που βλέπει τη ζωή πάρα πολύ ρεαλιστικά, πολλές φορές αυστηρά. Έχει πολύ υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό του αλλά και από τους άλλους, γεγονός που τον οδηγεί συχνά σε μια κριτική έτσι μουρμούρικη. Μουρμουρίζει πολύ και σχόλια όταν κάτι δεν ανταποκρίνεται στα στάνταρτ, δηλαδή στις ακόμα προσδοκίες. Και σε διακοπές
0: ναι.
1: Θα βρει να πει για την οργάνωση, το δωμάτιο, το κλιματιστικό, την εξυπηρέτηση, την κίνηση, το πρόγραμμα, το φαγητό, τις αποδείξεις.
0: Μην πας καθόλου διακοπές, κάτσε σπίτι.
1: Μείνε σπίτι.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310. 411. 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
11: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Και αν πιστεύετε πως η πολυτέλεια βρίσκεται στις λεπτομέρειες, τότε γνωρίζετε ήδη τη φιλοσοφία της Lexus και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε. Γιατί η εμπειρία Lexus έχει πλέον τη δική της διεύθυνση στην πόλη μας, στο νέο Lexus Corner Thermis, όπου ανακαλύπτεις ένα κόσμο ιαπωνικής αριστοτεχνίας, προηγμένης τεχνολογίας και υψηλής καινοτομίας που συνδέεται μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία.
2: Γνωρίστε από κοντά την εξηλεκτρισμένη γκάμα μοντέλων της Lexus, όπως το νέο ηλεκτρικό R-Zen ή το plug-in υβριδικό NX, Lexus Corner Thermis, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη.

0: τραγουδάρα από Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, εδώ στο πρωινό Velvet της Τετάρτης. Και Γεράσιμος Γεννατάς, αγαπημένος, φανταστικός, σε Vidcast, γνωστής τέλος πάντων εταιρείας, το ρώτησε ο δημοσιογράφος το εξής.
1: Έχεις πει ότι λόγω του καφέ της χαράς έχασες πολλές δουλειές στο θέατρο.
2: Ναι, άλλαξαν πράγματα, γιατί μέχρι τότε δούλευα, ας πούμε, δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί, αλλά στο εντός εισαγωγικών ποιοτικό θέατρο. Από το καφέ της χαράς και μετά λίγο άρχισαν να κόβονται αυτές οι προτάσεις.
3: Γιατί
2: υπήρχε μια ατμόσφαιρα, ναι, ότι αχ, αυτός μας πρόδωσε τώρα. Έκανε κάτι πολύ εμπορικό.
1: Και δεν το θέλουμε.
2: Που δεν το θέλανε τότε.
3: Όχι.
2: Τώρα
3: ναι,
2: το θέλουν μια χαρά.
3: Το νίκιο ισχύει.
2: Και άρχισαν να έρχονται προτάσεις από εμπορικά πια θέατρα, ας πούμε. Στην αρχή με ξένησε, μου κλώτησε, με στενοχώρησε.
1: Αυτό σε ενόχλησε καθόλου?
2: Με ενόχλησε, βέβαια, γιατί εγώ ποτέ δεν πίστευα σε τέτοιες ετικέτες.
0: Αυτό.
3: Ναι, υπάρχει
0: δεν
3: αυτή
0: είναι το ηθικό νομίζω,
3: η ναι, αμπελοφιλοσοφία ότι όσοι κάνετε τηλεόραση δεν είστε ποιοτικοί.
0: Ναι,
3: και όσοι
0: ναι.
3: κάνετε θέατρο είστε ποιοτικοί.
0: Αλλά ευτυχώς ο άνθρωπος απέδειξε ότι είναι ηθοποιάρα.
3: Βγάζουμε
0: είναι...
3: πανεύκολα αμπελοφιλοσοφίες για όλα τα επαγγέλματα, οπότε μην αγχώνεις.
0: Έτσι, ακριβώς.

0: Με Weather Girls και It's a Rainy Man θα σας ευχαριστήσουμε θερμά και σήμερα που ήσταν μαζί μας το πρωινό Velvet Τετάρτης. Ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7 πρωινό Πέμπτης.
1: Εσείς μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
1: Άρα συμφωνούμε για full time.
0: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο δεν λογώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή. Ισραήλ.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Όλο τον χρόνο περιμένουμε τον Αύγουστο. Και εκείνος ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, ο αγαπημένος μας Γιώργος Γιαννιάς έρχεται στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη για μία μοναδική συναυλία. Αγαπημένα λαϊκά άσματα, street food, δροσιστικά κοκτέιλς και καλοκαιρινή διάθεση στα ύψη. Γιώργος Γιαννιάς live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών.
9: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 11.
10: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ.

Αυτός είναι ο Tomo Dell, Another Love εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Τετάρτης. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Την καλημέρα μου να στείλω σε όλους, φυσικά όπως και κάθε μέρα. Και διαβάζοντας λίγο για το τι κάνει ο Tomo Dell αυτή την περίοδο, κάνει μια καλοκαιρινή περιοδία που εστιάζει σε κάποια φεστιβάλ, δηλαδή εμφανίζεται αποκλειστικά σε φεστιβάλ στην Ευρώπη, τα οποία γίνονται το καλοκαίρι. Είναι, ας πούμε, δεν είναι αποκλειστικά συναυλιακοί χώροι, δηλαδή μπορεί να είναι μεγάλα πάρκα, να έχουν μια σκηνή. Οπότε θα κάνει τέτοιες αποκλειστικές εμφανίσεις, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και θέλω να μάθω και τα δικά σας νέα τώρα. Ήρθε η ώρα που ξεκινάμε την επικοινωνία μας στο Viber 6931-968-968. Να μου πείτε πώς είστε σήμερα, πού σας πετυχαίνω αυτή τη στιγμή. Και θα συνεχίσουμε με αγαπημένους πωλήσεις.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: I'm your baby tonight. Αυτή είναι η Whitney Houston εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χάρα στο μικρόφωνο. Αν θέλετε μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών, θα πάτε στο νέο κατάστημα της Bed & Bath. Είναι στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6. Εκεί θα βρείτε κορυφαία brands από Αμερική και Ευρώπη. Συστήματα ύπνου νέας γενιάς, υβριδικά στρώματα, ορθοσωμικά μαξιλάρια και επώνυμα ποιοτικά λευκά είδη. Επειδή γενικά θέλουμε το καλύτερο για το σπίτι μας και επειδή θέλουμε να κοιμόμαστε καλά, να ξυπνάμε καλά, ένα ποιοτικό στρώμα, ένα ποιοτικό μαξιλάρι, γενικά και το μπάνιο μας να έχει μια ποιότητα και για μας και για την οικογένειά μας. Οπότε θα εμπιστευτούμε την Bed & Bath στο νέο της κατάστημα Ανδριανουπόλεως 6 στην Καλαμαριά. Brian Adams σε πάρα πολύ λίγο και Heaven.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργία αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, είμαστε τίποτα νέοι με νιάτα και λεφτά?
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά?
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
4: Ξύδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr. Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον Λόφο της Άνης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
1: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.

Hello και Last Train to London, 96,8 Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Φέτος συμπληρώνονται 10 χρόνια από την ταινία La La Land με την Emma Stone και τον Ryan Gosling, πάρα πολύ ωραία ταινία, οσκαρική ταινία επίσης. Οπότε θα γίνουν κάποιες επαιτειακές προβολές και χθες κυκλοφόρησε ξανά και η αφίσα της ταινίας. Αν θυμάστε, είναι η Emma Stone και ο Ryan Gosling οι οποίοι χορεύουν, έχουν πάνω στο Los Angeles, κάπου ψηλά, φαίνεται δηλαδή η πόλη από κάτω. Αλλά αυτή η αφίσα έχει κάτι διαφορετικό, έχει μια πολύ μικρή αλλαγή, κάτι που ενόχλησε τον Ryan Gosling ήδη 10 χρόνια πριν, και είναι το χέρι του το οποίο έχει μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτή της Emma Stone. Αν παρατηρήσετε, υπάρχει διαφορά, διορθώθηκε και είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος και ο ηθοποιός. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου.
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής.
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρυπικνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
7: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
8: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
9: Να αποζημιώνει άμεσα.
8: Άλλο.
9: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
8: Άλλο.
9: Να έχει λογικές τιμές.
8: Άλλο.
9: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
8: Άλλο.
9: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
8: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικά.

0: ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Δεύτερο 60 λεπτό παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη 22 Ιουλίου σήμερα. Εν τω μεταξύ, διάβαζα ότι μπορεί να χαλάσει λίγο καιρός. Χθες είχε λίγο αέρα το βράδυ. Δεν ξέρω αν σας ξύπνησε και εσάς. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Εννοείται, περιμένω τα νέα σας στο Viber του Velvet. Και συνεχίζουμε με τους In Excess και το Never Tear Us Apart.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Getting away with it. Αυτή είναι η James εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Βλέπω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, 25-26 Ιουλίου, θα έχουμε ένα πολύ ωραίο τουρνουά μπάσκετ στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Όσοι λοιπόν θα είστε εδώ, μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Θα έχει πολύ ωραίες ομάδες. Είναι 3x3. Κάτι διαφορετικό που θα γίνει δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και πολύ καλή ευκαιρία και να δούμε όλες τις ηλικίες. Γιατί δεν θα είναι μόνο για μικρά παιδιά, θα είναι όλων των ηλικιών. Οι ομάδες και οι αγώνες, και εννοείται θα έχει και έπαθλα, θα έχει και μουσική, θα έχει και πολλές εκπλήξεις. Πολύ καλή ευκαιρία να πάτε για μια παρείστικη οικογενειακή βόλτα, ό,τι θέλετε εσείς. Irene Cara για τη συνέχεια, What a feeling!

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Quit playing games with my heart. Αυτή είναι η Backstreet Boys εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο και είμαστε παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα έχουμε και διαγωνισμό και θέλω να μπείτε στο Instagram του Velvet, εκεί θα τον βρείτε, για να διεκδικήσετε ένα κλιματιστικό Offit FV Inverter 12.000 BTU από την εταιρεία AVE ΑΕ, επίσημη διανομέα της Offit στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο έχει υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Η Offit λοιπόν συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία, αξιοπιστία και εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής. Και τώρα στη Βόρεια Ελλάδα μπορούμε να γνωρίσουμε από κοντά όλη τη σειρά κλιματιστικών Offit στο δίκτυο της MyTherm. Και εσείς μπορείτε να μπείτε στο Instagram του Velvet, γιατί έχουμε διαγωνισμό αυτή την εβδομάδα για να διεκδικήσετε και να κερδίσετε. Καλή επιτυχία σε όλους εννοείται. Αυτό το πολύ ωραίο και πολύ χρήσιμο κλιματιστικό, γιατί βλέπετε έχουν σφίξει και οι ζέστες. Σε λίγο επιστρέφω με Joan Jett, The Black Hearts, Hate Myself for Loving You.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίσει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Εννοείται, πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω, Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
8: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά Καζολίν, 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, Καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
9: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
10: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
9: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
10: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
9: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
10: Νέα εποχή Waterland.
9: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
11: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
12: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
15: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Υπέροχο, Every Breath You Take. Αυτή είναι η πωλήση εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Πριν από λίγο έβλεπα ένα βίντεο. Αρχικά να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι ένας από τους δικούς μου μεγαλύτερους φόβους σε ζώα είναι τα φίδια. Ένα τέτοιο φίδι λοιπόν βρέθηκε στο κέντρο της πόλης μπροστά από μια στάση λεωφορείου. Τώρα εγώ αν εκείνη τη στιγμή έβγαινα από το λεωφορείο θα ξανέμπαινα μέσα και απλά θα κατέβαινα στην επόμενη στάση. Το βίντεο δείχνει κιόλα σε έναν επιβάτη που κατεβαίνει εκείνη τη στιγμή, βλέπει το φίδι, κοντοστέκεται. Ελπίζω με κάποιο τρόπο να το έχουν μαζέψει, επειδή είναι κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε, πόσο μάλλον μέσα στην πόλη. Εντάξει, προκαλεί μία σύγχυση, έναν πανικό, ειδικά αν τα φοβάστε όπως εγώ. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.

0: Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι μία.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Και συνεχίζουμε παρέα για τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Την καλησπέρα μου σε όλους. Στο μεσημέρι της Τετάρτης, 22 Ιουλίου σήμερα, περνάει σιγά σιγά και αυτός ο μήνας. Πάντα όλοι σκεφτόμαστε πόσο γρήγορα περνάει γενικά το καλοκαίρι. Οπότε ας το ευχαριστηθούμε, παρόλο που δεν υποφέρεται αυτή η ζέστη. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο, πάμε για Mike Oldfield αμέσως τώρα.

Αυτό είναι ο Λουίς Καπάλντι. Someone you loved εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Εννοείται παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και σήμερα και όλο το καλοκαίρι. Τώρα, αν όλο το καλοκαίρι και εσείς θέλετε να φοράτε αποκλειστικά σε γιονάρες, γιατί σας αρέσουν, γιατί σας βολεύουν, δεν εννοώ όμως μόνο στην παραλία, εννοώ κάθε μέρα, όλη μέρα, δηλαδή ακόμα και σε βραδινές εξόδους, να ξέρετε ότι έχουν επανέλθει στη μόδα οι σαγιονάρες, ακόμα και αυτές οι απλές πλαστικές. Τις φοράνε και οι στάρ του Hollywood και μπορούμε να τις βάλουμε κι εμείς. Και άμα δείτε, τώρα έχει και εκπτώσεις, πολύ καλή ευκαιρία να επιλέξετε έτσι και ένα ζευγάρι το οποίο θα το έχετε έτσι πιο καλά και για το βράδυ στις διακοπές σας. Σαμάνθα Βόξ για τη συνέχεια και Touch Me.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Πόσο πολύ καλοκαίρι θυμίζει το τραγούδι αυτό, Enrique Iglesias Bailamos εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Και πόσο πολύ θέλουμε μια καλή πετσέτα θαλάσσης στις βουτιές μας τώρα το καλοκαίρι, την οποία θα βρείτε στα Bed & Bath και στο ολοκένουργιο κατάστημα Ανδριανούπολεως 6 στην Καλαμαριά. Όλες οι πετσέτες θαλάσσης είναι κυρίως σε μεγάλα μεγέθη, είναι απαλές, ελαφριές, εξαιρετικά απορροφητικές και επίσης θα βρείτε και πολύ άνετα βαμβακερά πόντσο. Έχω δει πολλά παιδάκια στην παραλία φέτος να φοράνε και είναι πάρα πολύ άνετα, γιατί είναι και προστατευμένα, μπορούν να τρέχουν έτσι περαδόθη και να μην τα καίει και ο ήλιος. Όλα με εκπτώσεις έως και 50%. Διανύουμε μια πολύ καλή περίοδο και πολύ καλή ευκαιρία να εξοπλιστούμε και για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Νέο κατάστημα Bed & Bath, Ανδριανούπολεως 6 στην Καλαμαριά σας περιμένει.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Πού τα ξέρεις?
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
9: Μπαίνεις τσουλώντας.
10: Βγαίνεις περπατώντας.
11: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
12: Waterland. Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
16: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. You're beautiful. Περισσότερα από όσα αγαπά.

Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο για τις καλοκαιρινές μας νύχτες. Time after time, Cindy Lauper, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Στέργιο Τσουρνάβα στην παρέα σας μέχρι και τις 5. Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τις 8. 8 με 10 έχουμε τον Μάσιμο. 10 με 11 Love the 80s. 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα. Mellow Velvet. Φυσικά εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί ακριβώς στις 11. Οπότε πολλά φιλιά σε όλους.

0: Plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthenium Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Και στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
7: The one you love. Η ώρα

0: εκπαίδευση για όλους. Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
1: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε στα μέσα μιας καυτής πραγματικά εβδομάδος. Ευτυχώς έχουμε πάρα πολύ μουσική ως αντίδοτο και τραγούδια που φτιάχνουν τη διάθεσή μας. Είμαστε και στους Τουρνάβας μέχρι και τις 5. Θα πάμε παρέα με Μπελίντα Καρλάι, Μπράιαν Άνταμς, Τόνι Μπράξτον. Θα πάμε μια βόλτα στην Ιταλία. Ξεκινούμε με Stories και Darling. Μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Empire of the Sun, We are the people. Λίγη υπομονή χρειάζεται αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό, από ό,τι βλέπω για εσάς που κατευθύνεστε προς δυτικά. Υπάρχει κίνηση. Θα ξεκινά περίπου στο ύψος της Τριανδρίας, φτάνει μέχρι και τη Νεάπολη. Στο κέντρο της πόλης λίγη κίνηση παραπάνω στη Τζιμισκή. Πιο τυχεροί όσοι αυτές τις ώρες τώρα που έχει πάρα πολύ ζέστη δεν έχουν κάποια υποχρέωση και δεν χρειάζεται να μετακινηθούν. Μας ακούνε από το σπίτι. Καλά, δεν συζητώ για αυτούς που διακοπάρουν και πιθανότατα μπορεί να μας ακούτε και από κάποια παραλία. Εσείς είστε πραγματικά σε άλλο επίπεδο και να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Daryl Hall, John Oates, Man Eater και σε λίγο Tony Braxton, Teddy Swims και πάμε και Ιταλία.

0: Υπέροχο, Σάρα Τζέιν Μόρις, Missing You. Αλήθεια, πόσο συχνά πηγαίνετε στον κινηματογράφο, στο θέατρο, σε μουσεία, σε πολιτιστικές εκδηλώσεις? Όσο πιο συχνά πηγαίνει κάποιος σε τέτοιες δραστηριότητες, τόσο πιο πολύ ωφελεί την υγεία του, σύμφωνα με πολύ πρόσφατη έρευνα από την Αγγλία, η οποία υποστηρίζει ότι η ενασχόληση με τις τέχνες προάγει τη σωματική και συναισθηματική διέγερση και είναι καθοριστικός παράγοντας για τη βελτίωση της υγείας. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της έρευνας που εξέτασε πάνω από 2.000 συμμετέχοντες και διαπίστωσε ότι όσοι πηγαίνουν σε μουσεία, σε πινακοθήκες, στο θέατρο, σε συναυλίες, έχουν καλύτερους δείκτες υγείας. Οπότε έτσι ψάχνουμε τι μας αρέσει και πηγαίνουμε, γιατί όχι. Συντομότατο διάλειμμα, Σελίν Ντιόν, Μπον Τζόβι, Κριστίνα Αγγιλέρα και Κρίστοφερ Κρός μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο?
4: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του.
4: Τι!
3: Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
11: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
12: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Ακόμη ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, το MTV τότε το μετέδιδε μέρα νύχτα. Το τραγούδι φυσικά πήγε νούμερο 1 και από το 86 που κυκλοφόρησε έχει πουλήσει πάνω από 13 εκατομμύρια αντίτυπα. Το Living on a Prayer. Μας αρέσει πολύ ο Τζον Bon Jovi με το απίστευτο φιλανθρωπικό έργο που κάνει όλα αυτά τα χρόνια, με τα εστιατόρια που έχει φτιάξει για να δίνει φαγητό σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, και γενικότερα ένα πάρα πολύ χαμηλό και σοβαρό προφίλ που διατηρεί για rockstar. Σύντομότατο διάλειμμα, άλλες δύο ώρες εδώ γεμάτες με αγαπημένα τραγούδια. Μόλις επιστρέψω από Rick Astley, Spice Girls, Blondie αλλά και Europe.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
4: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
5: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα.

0: πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresh Derm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Η ώρα είναι 3. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Αυτό Velvet.
1: Το μεσημέρι μας συνεχίζεται με πολλή μουσική. Την καλησπέρα μου όπου και αν σας βρίσκω αυτή τη στιγμή, στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Είμαστε Ρίγα Τσουρνάβας. Άλλες δύο ώρες στη διάθεσή μας εδώ με αγαπημένα τραγούδια. Ξεκινώντας με Blondie και One Way or Another.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Need you now και κάποιες φορές πέρα από το καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς, χρειαζόμαστε και ένα ταξιδάκι σύντομο, 2-3 μέρες αν μπορέσουμε να πάμε κάπου, πιθανότητα στο εξωτερικό, σε κάποια όμορφη περιοχή της χώρας μας. Υπάρχουν πάντως και λαοί οι οποίοι δεν σκέφτονται καν διακοπές εντός των συνόρων. Οι Γάλλοι λέει όταν θέλουν να κάνουν ένα σύντομο ταξίδι, τριήμερο, τετραήμερο, το 91% επιλέγει πάντοτε το εξωτερικό. Και οι Βρετανοί επίσης το 89% θα επιλέξουν ένα προορισμό εκτός Βρετανίας για να κάνουν αυτές τις σύντομες διακοπές τους. Αντιθέτως, οι Ισπανοί, ένα 60% θα επιλέξει προορισμό εντός της Ισπανίας για να διακοπάρει λίγο και να ξεφύγει από την καθημερινότητα. Είναι Europe, the final countdown σε λίγο. Rembrandts με το τραγούδι που τους έκανε διάσημους από τα Φιλαράκια. Έρχεται και ο Rick Astley από τα 80's.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Maxi Priest, Close to You στο 96,8 Velvet, και υπάρχουν και κάποιοι ποδοσφαιριστές που δεν ανήκουν στην Ισπανία που κέρδισε το παγκόσμιο κύπελο, αλλά κέρδισαν εκατομμύρια followers σε χρόνο ρεκόρ στα social media, κάτι που θα χρησιμοποιήσουν για να αυξήσουν την εμπορική τους αξία. Για παράδειγμα, ο Βοζίνια, ο τερματοφύλακας από το Πράσινο Ακροτήρι, είχε 50.000 ακόλουθους πριν από το Μουντιάλ και από τους 50.000 πλέον έχει φτάσει τα 29 εκατομμύρια. Μιλάμε δηλαδή για μία αύξηση απίστευτη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Χάλαντ, εντάξει, είχε αρκετούς followers, πλέον εσείως έχει φτάσει τους 40 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, και γενικότερα υπήρξαν ποδοσφαιριστές οι οποίοι είδαν την εμπορική τους αξία από έναν και δύο αγώνες. Πραγματικά να εκτινάσετε. Σύντομο διάλειμμα, Cutting Crew, μόλις επιστρέψω. Just Diet Your Rams Tonight.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εξηγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη.
3: Μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθεί αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση. Και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κρύψω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει: και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Είναι Survivor Ben Hart. Μπείτε στο Instagram του Velvet και πάρτε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσετε ένα κλιματιστικό Ofite V Inverter 12.000 BTU από την εταιρεία AVE ΑΕ, επίσημο διανομέα της Ofite στην Ελλάδα. Με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών, προσφέρει άνεση και οικονομία κάθε εποχή του χρόνου. Η Ofite συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία, αξιοπιστία και εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής. Στη Βόρεια Ελλάδα μπορείτε να γνωρίσετε από κοντά όλη τη σειρά κλιματιστικών Ofite στο δίκτυο της MyTherm και πάμε σε συντομότατο διάλειμμα αμέσως μετά εδώ για μουσική από Michael Jackson, Savage Garden, Toto και πολλούς πολλούς ακόμη.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου?
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφής?
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
3: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
5: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
6: Να αποζημιώνει άμεσα.
5: Άλλο.
6: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
5: Άλλο.
6: Να έχει λογικές τιμές.
5: Άλλο.
6: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
5: Άλλο.
6: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
5: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά

0: ακούω Zikris Energy Tea στο Zikris Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikris, time for change.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
2: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 96,8 Velvet.
1: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Σε εσάς που ήρθατε τώρα στη συντροφιά μας, είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας. Ξεκινήσαμε στις 2 εδώ μέχρι και τις 5 με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Έχω ετοιμάσει Destiny's Child, Toto, Savage Garden. Αλλά πρώτα πάμε στα 80's με Tiffany, I Think We Are Alone Now.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Destiny Child στο 96,8 Velvet και μία ξένη εφαρμογή έβγαλε μια λίστα με τα πιο φωτογραφημένα νησιά της χώρας μας, βασισμένα στις αναρτήσεις στο Instagram, στα hashtags και τα σχετικά. Η Κρήτη λοιπόν, που είναι και το μεγαλύτερο νησί, είναι το πιο φωτογραφημένο νησί στη χώρα μας αυτή τη στιγμή, σύμφωνα πάντοτε με την συγκεκριμένη εφαρμογή και έρευνα. Δεύτερη Σαντορίνη, τρίτη Ρόδος, τέταρτη Κέρκυρα και πέμπτη η Μύκονος, σε ό,τι αφορά λοιπόν τα νησιά στα οποία ο κόσμος αποθανατίζει έτσι τις πολύ όμορφες τοποθεσίες. Στην έκτη θέση Κος και ακολουθεί Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Πάρος. Billie Jean, Michael Jackson, σε λίγο Savage Garden, αλλά και In Deep με το Last Night, a DJ Saved My Life στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Με πολύ ρυθμό φτάσαμε ως εδώ. Last night a DJ saved my life. Αυτές τις μέρες ο Matt Damon είναι στο προσκήνιο ως ο πρωταγωνιστής της Οδύσσιας, ο κολλητός του Ben Affleck. Χωρίς να έχει γίνει ευρέως γνωστό, είχε φτιάξει μια startup εταιρεία μόνος του που έχει σχέση με το AI και μόλις αποκαλύφθηκε ότι το Netflix πλήρωσε 587 εκατομμύρια δολάρια στον Ben Affleck για να εξαγοράσει αυτή τη startup εταιρεία που ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ένα ποσό που ζαλίζει πραγματικά, πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια για την εταιρεία του Ben Affleck, η οποία ουσιαστικά εταιρεία του Ben θα συμβουλεύει το Netflix πώς να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη στις ταινίες, αλλά χωρίς να επισκιάζει τον ανθρώπινο παράγοντα. Break, επιστρέφουμε Ροξέτ και Σακύρα.
1: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
3: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα, αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου πείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στη συνομιλία. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε, δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι, είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτα μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά,
3: ναι.
2: Και μιλάμε για profit.
3: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αδριανού Πόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

Περισσότερα Classic Hits. Ακούτε περισσότερα.

0: Bill Medley, Jennifer Warnes, Time of My Life στο απόγευμα της Τετάρτης. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Πινελόπη Δαμιανίδου σε λίγο μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες. Έπειτα 8 με 10 κοντά σας ο Μάσιμο. Εγώ είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Φυσικά τα λέμε αύριο 2 με 5 με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Εύχομαι να περάσετε υπέροχα σήμερα, ό,τι για να κάνετε το απόγευμα και το βράδυ σας. Να είστε όλοι καλά και μείνετε εδώ για πολύ μουσική. Για χαρά.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω, να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυβώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
8: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
11: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
12: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
13: Η ώρα είναι 5.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
16: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
5: Εδώ είμαι και εγώ σήμερα λοιπόν. Γεια σας και χαρά σας. Το απόγευμα Τετάρτης 22 του Ιουλίου. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Πολύ πολύ ζέστη. Αφήστε τα. Η πιο ζεστή μέρα διάβασα αυτή τη εβδομάδα. Οπότε υπομονή τελειώνει. Έρχεται το βραδάκι. Χθες έγινε και χαμός το βράδυ. Μπουρίνι έπιασε. Whitney Houston για το ξεκίνημά μας. I wanna dance with somebody και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών τα ακούτε μόνο στον Velvet.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Αγαπώ τον Bruno Mars πάρα, πάρα πολύ. Πάντα στον 96,8 Velvet στα 18 λεπτά μετά από τις 5. Γεια σας και χαρά σας. Μαζευτήκαμε ήδη στο Viber. Χαιρετώ την Ελένη, χαιρετώ και τον Γιάννη. Ελπίζω να μου είστε πολύ καλά σήμερα. Απόγευμα Τετάρτης, χαλαρό απογευματάκι. Δεν ξέρω αν θα κανονίσετε κάτι για καφεδάκι ή οτιδήποτε ή αν φεύγετε διακοπές τίποτα αυτές τις μέρες. Γράψτε τα μου όλα τα νέα στο Viber στο 6931-968-968. Είναι ανοιχτό μέχρι και τις 8 που είμαστε παρεούλα. Φύγαμε για Αμέρικα. You can do magic σε λίγο Simply Red.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Show me heaven στο 96,8 Velvet σε 38 λεπτά μετά από τις 5. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Όπως σας είπα, σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας. Και αν ζεσταίνεστε ήδη πολύ, με τα νέα που σας έχω, θα λιώσετε κυριολεκτικά. Γιατί τώρα τα τζακαρού έχουν 1+1 chicken melt. Τι σημαίνει αυτό? Παίρνετε 2, πληρώνετε το 1. Τώρα, αν εσείς το δεύτερο θα το δώσετε σε κάποιον φίλο σας ή αν θα κάνετε ότι δεν ακούσατε ποτέ τη λέξη μοιράζομαι, είναι καθαρά δικό σας θέμα, δική σας επιλογή. Κάντε ό,τι θέλετε. Chicken melt 1+1 στο τζακαρού έως 31 Ιουλίου σε dine-in, take-away και delivery. Και να σας πω μετά την εκπομπή, εγώ τσιμπούσα. 1 ή 2, δεν ξέρω, μάλλον για 2 με βλέπω.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να με χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
6: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
7: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
8: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ και άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
6: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
8: Που σου πρέπει τον αγυρίστο.
4: Το δρόμο σου.
8: Όποιο δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
9: έκανα γιο, έκανα γιο.
10: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
10: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το
9: δεν με νοιάζει.
11: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
12: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1+1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zeekr. Time for change.
15: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
16: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον Λόφο της Άνης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
1: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Πέλη Τσιτά στο 96,8 Velvet. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Αν έχετε στο μυαλό σας να σπουδάσετε κάτι και σκέφτεστε και ψάχνετε, λογικό είναι. Αν είστε σε αυτή τη φάση, θα σας πρότεινα το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982, το οποίο είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Έχει συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια και προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Οπότε μπορείτε να πάτε από κοντά στο κέντρο της πόλης, στα δύο ιστορικά κτίρια του, το πρώτο στην Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και το νέο του κτίριο στην Εγνατία 46, για να μάθετε για τα περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών που θα βρείτε εκεί. Οπότε, καλό είναι να κάνετε μία επίσκεψη από κοντά και θα τα μάθετε όλα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
7: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
8: Πώς τολμά?
7: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
8: Αυτό είναι πρόκληση.
7: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
8: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα, απόγευμα Τετάρτης, 22 του Ιουλίου. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 πάμε να ξεκινήσουμε με το Kiss, I Was Made For Loving You. Σε λίγο ερχόμαστε με Νέλη και Bonnie Tyler και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Νέλη στο 96,8 Velvet 19 μετά, λεπτά μετά από τις 6. Τι έπαθα, καλέ Σαρδάμ. Εγώ είμαι η Πινελόπη, είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Διαβάζω για την επέκταση προς Καλαμαριά του μετρό, η οποία λέει ότι ήταν προγραμματισμένη για 3η 28 Ιουλίου να γίνει. Τώρα όμως διαβάζω ότι τελικά πηγές αναφέρουν ότι θα λειτουργήσει κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, μέχρι τώρα δεν είχαμε καν μετρό. Θα κάνουμε λίγη υπομονή ακόμη. Τι να κάνεις. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, σε λίγο YouTube και Olivia Dean.

0: 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Άμπα, μάμα μία, στον 96,8 Βελβέτσε, 34 λεπτά μετά από τις 6. Κάτι μαγικό συμβαίνει στην πόλη μας, να ξέρετε, σας ενημερώνω. Ένας νέος προορισμός πολυτέλειας έχει πλέον τη δική του διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη μας. Μιλάω για το νέο Lexus Corner Θεσσαλονίκη στη Θέρμη, το οποίο μας προσκαλεί να ζήσουμε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus σε έναν χώρο που η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε λεπτομέρειας. Οπότε μπορείτε να πάρετε παρέα ή να πάτε και μόνοι σας ό,τι θέλετε, να ανακαλύψετε τη νέα γενιά εξηλεκτρισμένων μοντέλων της Lexus με πρωταγωνιστές το νέο αμυγός ηλεκτρικό RZ ή το plug-in υβριδικό NX. Οπότε σημειώστε διεύθυνση Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη στο Lexus Corner Θέρμης.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει.
2: Ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ. Δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε και παρές και πάει!
9: Και πάω, πάω, πάω.
3: Κολοπέδο.
2: Όχι.
3: Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
18: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
19: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
18: Καλό.
20: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
21: Να αποζημιώνει άμεσα.
20: Άλλο.
21: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
20: Άλλο.
21: Να έχει λογικές τιμές.
20: Άλλο.
21: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
20: Άλλο.
21: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
20: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
22: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αυριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
23: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
24: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Self-control στο 96,8 Velvet. Μην έχετε self-control αν θέλετε να σπουδάσετε. Μην κοντρολάρετε τον εαυτό σας. Πηγαίνετε απευθείας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Εκεί λοιπόν θα βρείτε πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, οδηγούν στην απόκτηση ισχυρών πτυχίων διεθνούς εμβέλειας και επίσης απονέμονται απευθείας από τα 4 συνεργαζόμενα διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Μέσω των 12 ακαδημαϊκών σχολών λοιπόν προσφέρει περισσότερα από 100 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και μπορείτε εννοείται να πάτε από κοντά στο κέντρο της πόλης, στη Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και στο νέο του κτίριο στην Οδό Ιγνατία 46.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
1: Πλας, πλας, πλας.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκυ Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η Διεθνής Ελληνίδα Καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άνης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
9: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
10: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Velvet.
1: 96,8 Velvet και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ σήμερα στο απόγευμα Τετάρτης 22 του μηνός. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Pretty Woman για το ξεκίνημά μας, σε λίγο Σαντάνα. Αμέσως πιο μετά ερχόμαστε με Mark Ronson και Bruno Mars. Μείνετε εδώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk στο 96,8 Velvet. Αν θέλετε να κάνετε κάτι ρομαντικό με το αμόρι σας και θέλετε να βγείτε ένα ωραίο date, να ξέρετε την επόμενη εβδομάδα, 29 του Ιουλίου, συγκεκριμένα Τετάρτη προς Πέμπτη 30 του Ιουλίου, στις 3:30 τα ξημερώματα, θα έχει την Πανσέλινο του Ιουλίου και συγκεκριμένα το Φεγγάρι του Κόκκινου Ελαφιού. Εντάξει, τώρα εκεί τέτοια ώρα θα είναι το αποκορύφωμά της, ας πούμε, το αποκορύφωμα της φωτεινότητάς του, αλλά εσείς μπορείτε νωρίτερα το βραδάκι να κανονίσετε κάτι ωραίο. Λέω αμέσως τώρα φύγαμε για το hello. Σε πολύ λίγο ερχόμαστε με Would I Lie to You.

0: όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο. Είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: To deserve you, στον 96,8 Velvet. Ένα από τα πάρα πολύ καλά του καλοκαιριού είναι ότι μπορείς να βαφτείς από πολύ ελάχιστα έως και καθόλου. Και εδώ διαβάζω τέσσερις αλλαγές, λέει, στο καλοκαιρινό μας μακιγιάζ, όταν έχει αφόρητη ζέστη. Και το πρώτο φυσικά είναι αντικατάστησε το βαρύ foundation με πιο ανάλαφρες υφές ή αντιλιακό με χρώμα, και αυτό πολύ καλό. Επίσης, λέει, να προτιμάμε κρεμώδεις φόρμουλες και να περιορίσουμε τις πούδρες, τα πουδρένια προϊόντα που ισχύει και εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου στο καλοκαίρι όταν έχει ζέστη. Επίσης, λέει, να επιλέγουμε αδιάβροχες συνθέσεις στο μακιγιάζ των ματιών μας, γιατί ο υδρότας είναι πολύς και μπορεί να τρέξει. Και επίσης, να ολοκληρώνουμε το μακιγιάζ με setting spray, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί σταθεροποιεί πάρα πολύ τα προϊόντα. Τίνα Τέρνερ σε πολύ πολύ λίγο και Teddy Swims πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει, στη μύτη, πού είναι η υπανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness, για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Εννοείται, πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω, Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου?
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής?
9: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

Listen to your heart, πάντα, να το ξέρετε. Εδώ στα 55 λεπτά μετά από τις 7. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα. Ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν εδώ. Άλλο ένα απόγευμα Τετάρτης. Αύριο λοιπόν, 5η 23 του Ιουλίου, θα τα ξαναπούμε στις 5 ακριβώς. Μέχρι τότε μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Μάσιμο. Μέχρι και τις 11 θα είστε παρεούλα, θα τα περάσετε μοναδικά. Καλά να περάσετε γενικότερα ό,τι και να κάνετε αυτό το βραδάκι Τετάρτης. Φιλάκια πολλά και τα λέμε αύριο.

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt. Για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Η ώρα είναι 8. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
7: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τετάρτης, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Irene Cara, Fame, Duran Duran, Come Undone, Boys Down Gang, I Can't Take My Eyes Off of You, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Give it to me right, λοιπόν, or don't give it to me at all. Μέλανι Φιώνα στον 96,8 Velvet στο βράδυ της Τετάρτης, με την θερμοκρασία ευτυχώς να πέφτει κάτω από τις 25 μετά τις 11 το βράδυ, ευτυχώς, και την Πέμπτη αρκετά δροσερότερη φυσικά, με την μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα και στην Ιωάννα που είναι με το μικράκι της στην παιδική χαρά και ακούει 96,8 Velvet, περιμένοντας την Αναστασία να βαρεθεί και να κατέβει από την κούνια. Οκ, κάποια πράγματα νομίζω όταν έχεις μικράκια έτσι είναι, το καταλαβαίνω και εγώ όταν πηγαίνω με τον Αλέξανδρο στην παιδική χαρά. Υπομονή, τι να κάνουμε. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Girl Like You, Edwin Collins. Είναι αγαπημένο και το άκουσα στον 96,8 Velvet. Και τον άντρο Γεωργίου, ξάδελφο και παραγωγό του George Michael, να μιλάει στη Sun για ένα κυκλοφόρητο τουέτο του George Michael με τον Elton John που δεν πρόλαβε να φτάσει στο mastering. Με τα φωνητικά να υπάρχουν όμως και από τους δύο και απλά να περιμένει την άδεια του Sir Elton για να το κυκλοφορήσει και επίσημα. Το This Kind of Love θα είναι η δεύτερη συνεργασία George Michael με Elton John, αφού συνεργάστηκαν και το 1985 στο Don't Let the Sun Go Down on Me που έκανε τότε τεράστια επιτυχία.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά,
2: το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ, φέρει τα φασολάκια.
3: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε το Βίκτορ και...
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
9: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Το, γιατί δεν το βάζεις στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
10: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού με τα συμπεθέρια.
10: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
11: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Αντώνιε, ξύπνα.
15: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
14: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
15: Πώς τολμά?
14: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
15: Αυτό είναι πρόκληση.
14: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
15: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

Φερβαντρός, never too much, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας στον 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στα δικά μας, γιατί τέσσερις νέες ρυθμίσεις έρχονται στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, που είναι πλέον αρκετά επικίνδυνα και για τους οδηγούς τους, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους. Πλέον λοιπόν απαγορεύεται η χρήση τους σε άτομα κάτω των 17, επιβάλλεται υποχρεωτική ασφάλιση, απαγορεύεται με υψηλά πρόστιμα κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα και απαγορεύεται η πώληση, μίσθωση και παραχώρηση σε άτομα κάτω των 17 ετών. Πολύ σωστά όλα αυτά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Η δική μου απορία πάντως είναι πώς ακριβώς θα εφαρμοστούν και πώς ακριβώς θα γίνεται η ταυτοποίηση του πατινιού και του οδηγού όταν φεύγουν σαν σφαίρα και εξαφανίζονται πάνω από πεζοδρόμια σε όλα τα μικρά στενά σοκάκια της πόλης. Anyway, συνεχίζουμε με Robbie Williams και Angels. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Τώρα είναι 9.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στο 96,8 Velvet. Παρέα με τις ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών, 112 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν και εσύ μαθαίνεις περισσότερα στη Μισκή 14 ή ακμή.edu.gr.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

I Follow Rivers, Lucky Lee στο 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και τους Oasis 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία το What's the Story Morning Glory να το βλέπουν να ανεβαίνει στο top 3 των εμπορικότερων άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με τα επίσημα UK Charts πίσω από το Greatest Hits των ABBA και το Greatest Hits των Queen που βρίσκονται στο νούμερο 2 και το νούμερο 1 αντίστοιχα. Την κορυφαία πεντάδα συμπληρώνουν η Adele με το 21 στο νούμερο 4 και οι Beatles στο νούμερο 5 με το Sgt. Pepper's Lonely Club Band.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Feel You Sealer είναι αγαπημένο και το άκουσε στον 96,8 Velvet. Και την κόντρα τώρα Elon Musk και Christopher Nolan να συνεχίσετε για την Οδύσσια και το πώς έπρεπε να γυριστεί στην πραγματικότητα, με τον Musk να ανακοινώνει τελικά το δικό του project, το οποίο θα είναι δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη φυσικά, θα είναι πιστό στα ομηρικά κείμενα φυσικά και θα είναι έτοιμο πριν τελειώσει το 2026. Βέβαια, ο Elon Musk θέλει να φτιάξει και την απικία του στον Άρη, όπως ξέρετε, μέσα στην επόμενη δεκαετία. Και όπως έλεγε και η γιαγιά μου, σοφή γυναίκα, όπου ακούς πολλά κεράσια, γενικά κράτα μικρό καλάθι.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα
3: νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ω τι, νέο με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
6: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέο ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
7: Ξύδι. Λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
9: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.

Danger Zone, Kenny Loggins. Λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στον 96,8 Velvet, παρέα με την ΑΒΕ ΑΕ, η οποία σου δίνει την ευκαιρία μαζί με τον 96,8 Velvet φυσικά να κερδίσεις ένα κλιματιστικό Off-It FB Inverter 12.000 BTU με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών, το οποίο προσφέρει γενικά άνεση και οικονομία κάθε εποχή του χρόνου και εξαιρετική σχέση ποιότητας και τιμής. Για να μάθεις λοιπόν περισσότερα, μπαίνεις στο Instagram του 96,8 Velvet, ενώ μπορείς να το γνωρίσεις καλύτερα στο δίκτυο της MyTherm. Συνεχίζουμε με Celine Dion, It's All Coming Back To Me Now, σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με I Love The 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε, φυσικά στον 96,8 Velvet.

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44.

0: καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε?
2: Έπρεπε να χαπιεί.
1: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
5: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
6: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
6: Τι να κάνει, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
7: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να πα.
1: Τι να κάνει.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

θρυλική δεκαετία στο 96,8 Velvet. I love the 80s στο 96,8 Velvet.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε, ρε Έλενα. Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
4: Oh,
3: δώσω μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
4: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλα να πάρεις.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
3: Μας έδωσε μπόνο.
5: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
6: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
7: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Ναι. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
5: Έχεις ουφ.
2: Έχω 50.000.
8: Τέλεια, είμαι το μωρό.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: είναι 12.
1: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας.
2: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
3: Τι ντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
2: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
4: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
2: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
5: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Για πες του.
6: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
7: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.